Κόιτα, όταν μείνουμε με PDH, Pacific Chairman Hardware, τα φάγω τα ναουναουγκοία, τα κλαβατόρι μου φίλικο μια, η ναουναουγκοία, η ναουναουγκοί απί, ο με τα ναουναουγκοί μα ακό απί, η ναουναουγκοί πέιτο, και λόκι φω, ο και τα λόκι φάλε, ο και τούα, με τα outdoor sets, ο με τα hardware, τσίμπα, ο με τα παπα, ο με τα σήμα, ο με τα power tools, ο με hand tools, ο με τα generator, ο με τα roofing iron, λαβαλάνγα, ο με τα φαγαφάρε, η ναουναουφάρε, a lot of fare με τα area και εκεί κοίτα το φάρε, με λάγα εγώ φαγόκο η τουά, μα ο κάτω έπε με PDH, Pacific Timber and Hardware.

Που ίσα θα αγαπώ τα γουόμου, γενικά όμως και πρόγραμμα ο Εύβια Φίνη, γιατί τα πρόγραμμα είπα με το αγκά του κόνη, και χρυπέπκι μου μόκο κακό του είπε να είπα, το κόνια του κατηγό εφαλέλουα του φανόγα του, θα φεάβα του κατηγό επόνη, καωρεύα που και μόχε. Ο μάμπον είναι ο Εβαϊμάμι, πήγε μόνο με τα όμω, όσοι με τη βαφάμι είχε βάλει, Dan dari kini leh ayat tunggu kau tuape, kiri fiafi kau tuape, mahu mabur punya no efah ma, me pengi mada mada aku, mau fe fe hake iye fiafi ni, ni orang lah ibu tau lo fu mai, ngai me ke ke me pe fuki ngai tau kau ya time me ama fuki ngai me aku hoko ngai ahoni kau kita mama nak tau tu hoko kaku hoko, beha. Kau mempunyai hoko, tahu aku mempunyai, tahu luar pe, iya penunggangan, pe waktu kengah ini mempunyai hoko, iya ngah yahoni. Tahun ini ngah ini fau ay setiap orang, visone waktu yang mahmudalo.

το μου εκεί ουγά είναι η φωλιά, ε. Μάλλον μου αταύγει κόμμα η βιοφίνη, μάλλον μου αταύγει χάω. Όπου δεν αφαιρμά είχε η βιοφίνη με είπε η μόνο μετάγω. Το είπε το μήνυτη τα τόλου, πέρα χωκοχύβα. Και χωρίς δεν φαίνεται η αίρετη, όπου δεν αφαιρμά. Καμά φωκή, να υποκάμα, να μαχαίνει και η βιοφίνη. Είχε τα εγγά η χήμα του κάβα του είχε πεφύνει φιλιφυρία του και κάβα του είχε λύσικο για επόνη και εγγά χήμα πεγονή και φχαλέρωα του, φανόγα του, παφαφιάωα του και είχα φατονία που φαχάω πράγμα που είχα φατονία κακοτάου κάγι κάου πατά μου μοτόλου εγγάλω εα μάλλον μου αφασκονή μάγμα μοτόλου ίσα λέει.